Ο φατρονάγερα, αμαχήλο ερέα. Ουχήτικο έτο ερουχήματε, και τα ήρθα από χάρη. Ουχήτικο ένα ουμα, μα αλλά ερέα. Μαχήλο τα λεπτά τώρα. Ερωμένα νοφατρονάγερα, υπόγειο.

0: Θα πήγω ωραίο όλο το πάνω που είχε. Πάνω, τενό αφού. Πάνω, τενό, ουραουράρο. Ό,τι κάνω.
1: Και πραγματικά και μου τώρα τενό αφού σέκα. Μα πάτε μόνο του πω. Ωι, αγουέ.
0: Τα ουμανάκια.
1: Ουραουράρο μάτικε. Ε, μασί. Έφυγε, πω, καλία, θα είναι μάτικε.